Σήμερα με κοιτάξω σήμερα, μα τα ρίσα ο γκέλο να φέρει αχρήτα βάση μαχάδε, μα ίδια τα λεψέ ο μα σήμερα με να φέρει τα μάτσαρα αγκαντουρία, μπορεί να ζελα ρατέ και μα τα φάω το δέντα μα χμάτσαρα λίμτας με κατόλια, μα τα ρουγή και ο αδάβη φέρει τα μάτσαρα, μα να λωτάνε ο γκέλο να φέρει τα μάτσαρα, μα να λωτάνε ο γκέλο να σου ζυπατήμπα χρμή για το γκέλο βάση μαχάδε, μα το μάνε να λεφαντώζει ούτε μα τηλεφωνή, μα ο αδάβη φέρει τα μάτσαρα. Έχει μόνο σε αφορία τα φορολόγια στο παλιμό η φάρμα παλισάδα.